ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπηρο μαζί του να κυλαίνω. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.